Estado grupo a doctor de Steipach, Abomexas, Tanakademis Rosurales, que Tanek Tordilas, Tayaba Samas Nanyam Buktejenen, Tay Samasan de Francia, Samasan de Suedo, Samasan de Niamco, Samasan de Anglia, Chachimasa Site Peromanusco, que Sasa Mejutora, Pecada la Buya, que Kadek Feri Nastijalo Manushavri, Temate Pirel. Και αντικατή λούμα κασνά η ζουτόρη, κοδό και κάντσι τσι είναι τελεσέλ αντικατή λούμα. Ακάνκ αντικατή σάκμα, σωσία με, ακάνκ να είσαι δεύτερος και εσύ κασάβο μανούς να το ούγκρο, κον ζάνελ κατά τα κουλτούρα σα, τε φογλά κοζίν και σα κοπή ζάρελες κατά που σχολμπό του γουστή. Βόη τα λάβει αμάρε τσιδί βούρα αμάρε καζέτη, τα να είσαι άραστης και κάε βόη. Ο πλέχου και λέει κατά τα μπούτια και αν το ούγκρο Σαρπενέρπε δώστα πάροι. Καί να σακώ. Ζανέλ κατά τα μπούτια, τε φινανσίδωση, τα ουγιοπέτε κουτιέλ, τα σήκον βιλαζάλ κατά τα μπούτια. Περικατώ και τσιτουμιάς ο μανούς τελαζάλ και ο μανούς, ο Ρωμάνο μανούς, τσι ζανέλ κάβελε σε τεσί καβέλ πες κυπατή, φερικατή και κανά μπούτι κερέλ, βασί καβέλ πε κοδό και πες κοχάγιο μάνι, πες και κουλτούρα κανά γιδέλ αγγλαλέ μανούσα. Αν δεν έρβε γύρα Amaro ilo kotore sa chivalto zia. Amaro kinto chivalto zia. De inke avla variso angla le gaje, angla le maibut manusha, kodo ke osi o manush te orientalo o ti, si te jalo manush la yumasa. Ta si te janavele manushenza kodo ke hoi o romano manush. Vi kodo janel e kasave bukutia, kasave kultura ten ingrel, so kaveres kei. Αμέσως μα βάς, τεσί του βάς, κασέβε γύλα, τα γύλα βάς, τα ετανάς λε λέτρε, χωρίς βάμε και έπαιξε σαν πεκοτόλα, σο κάβερ μουζικάντουρα, κο γύλα πεν, κο μουζικάντουρα. Κοντρέ μανουσέντσα, αμε τσίκα μας τη βέσαι γενζινάς, φερυφάιας αμε βίκο τη κουλτούρα τε λινκράς, τε δυσικά βάς αντε κοντόκε, χωρίς βάμε και έπαιξε σαν πεκοτόκε, χωρίς βάμε γενάς, τε βίτε γύλα βάς, βίτε μπασά βάς κατά λα μπούτια. Αντε κατήλουμα, δώσω σάινο σου κοντόκε, ότι άμα αρε πούρε, αλλά ζούμε τα μπανάιμε. Κατέκε σο, ο μανούς σάιγιν δίπε, πελ τερνημάτρα σάιγιν δίπε. Νο κατά λε τερνημάτων, αλλά το μπούι, κασαβό. Tane l'andre o manush so vilen fai che le no bau primo cade ha chiara che do sta shaino sho kodo che na opre er de cludin ci briste mo kada la sapenga bucha pengo ha jo mani feri o ternimo kodo na lavi na ka ka mare muzika sa pale kodo ka masas hoy va mete ket ves kada nas karin ke ternimatura a ka ka me kamas ek devo sede va vite das so bushola romano tecno να κάνουμε αμάρα μουσικά σε καμασάς εξέρα. Μα υπάρχει τε αβάσκα λετέρνη μάτουρα. Ζούμε αβάσκα δω και χωρίς τε σικά βασάντε βίλε γράζενγε χωρίς βάμε γενάς κασάβε μουσικάντουρα τε κεράς σαρ λεγάζε αμάρε τέρνη μάτουνγε λετέρνε σάβενγε κον σάβει.

0: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο μαζί σας η Λεκτρα Γκάρτη. Φτάσαμε στις τελευταίες μέρες του Μαΐου και όπως κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή στην Ουγγαρία γιορτάζουμε τα παιδιά. Με αφορμή αυτό, σήμερα θα ακούσετε μύθους Εσόπου σε ερμηνεία της θεατρικής ομάδας Αμφιθέατρο και τραγούδια από τον δίσκο από την εποχή των παραμυθιών των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.
1: Το όνομά μου είναι Έσοπος και λέω παραμύθια για να διδάξω στα παιδιά να λένε την αλήθεια. Ίσως και να με ξέρετε, να με έχετε ακουστά, ίσως και εσείς να ακούγατε μύθους μου σαν παιδιά. Αφού λοιπόν συστήθηκα και είπα για την δουλειά μου, θα πω καλωσορίσατε μέσα από την καρδιά μου. Οι μύθοι που θα ακούσετε κάτι θα σας θυμίσουν και ίσως και προβλήματα δικά σας να σας λύσουν. Τεντώστε μάτια και αυτιά και παρακολουθήστε και έπειτα τα παιδάκια μας θερμά χειροκροτήστε.
0: Οι μύθοι του Εσόπου δεν είναι απλώς μικρές ιστορίες με ζώα. Είναι καθρέφτες της ανθρώπινης φύσης. Μέσα από την Αλεπού, το Λιοντάρι, τον Γάιδαρο και το Μυρμήγκι κρύβονται σοφίες που ταξίδεψαν μέσα στους αιώνες επειδή ο Έσοπος σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει τους μύθους που κυκλοφορούσαν στην εποχή του ως εργαλεία για την εκπαίδευση των συνανθρώπων του. Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε μαγικές, λυρικές διασκευές των κλασικών μύθων γεμάτες φαντασία, χρώμα και καρδιά. Γιατί κάθε μικρή ιστορία έχει ένα μεγάλο δίδαγμα.
2: Ένα κοράκι μια φορά στο δάσος τριγυρνούσε και έψαχνε κάτι αναφάει γιατί πολύ πεινούσε. Ήτανε τόσο τυχερό που βρήκε αμέσως κάτι φρέσκο τυρί, λαχταριστό, ένα χοντρό κομμάτι.
3: Πω, πω, αυτό είναι φαϊτό, σίγουρα θα χορτάσω. Φαράξω εγώ στο δέντρο αυτό και θα το απολαύσω. Σιγά μην πω στη φορέα που όλοι θα με ζηλεύουν, με ρίβιο θα μου ζητάν, όλα θα ζητιανεύουν.
2: Παίρνει στο στόμα το τυρί και στο κλαδί πέτα. Νομίζει είναι έτοιμος, μόνος του να το φάει. Όμως εκείνη τη στιγμή μια Αλεπού περνάει, μυρίζει το φρέσκο το τυρί και θέλει να το φάει. Σηκώνει ψηλά τα μάτια της και βλέπει το κοράκι. Βλέπει μέσα στο στόμα του το φρέσκο το τυράκι. Φτερά δεν έχει να πετάει να φτάσει στο πλατάκι. Πρέπει λοιπόν με πονηριά να πάρει το φαγάκι.
3: Πω, για δες ποιος είναι εδώ, ένα όμορφο πουλάκι. Ποτέ μου τέτοια όμορφια δεν βρήκα σε κοράκι. Κοιτάξτε κόσμε, χρώματα, κοίτα φτερά, δες μάτια. Για γίνα λίγο να σε δω. Εσύ είσαι για παλάτια. Μίλα μου, πες μου κάτι τι να ακούσω τη φωνή σου. Νιώθω πως θα είναι όμορφη όπως και το κορμί σου. Εκτός αν δεν έχεις φωνή, είσαι μουγκός καημένο. Α, δεν γίνεται να σε βασιλιάς με λάριγκα κομμένο.
2: Τότε λοιπόν ο κόρακας το στόμα του ανοίγει. Μουγκός δεν είμαι, σκέφτηκε και τις φωνές της μπήγει. Όπως καταλαβαίνετε, του έπεσε το τυράκι, του αρπάζει με μια σιάρε που γυαλάει με το κοράκι.
3: Καημένα, ποτέ σου μην ακούς τα λόγια που όλοι σου λένε. Όταν στο στόμα σου κατάς κάτι που όλοι θένε, δεν είσαι καθόλου όμορφος κι είσαι και χαζοβιόλης. Σιγά μην γίνεις βασιλιάς ολόκληρης της πόλης. Αν είχες μια σταλιά μυαλό, θα ήξερες πως μοιάζεις. Δεν θα σου τώρα νηστικό,
2: αλλά μυαλό δεν βάζεις.

0: να λιοντάρι. Μια φορά, την ώρα που κοιμόταν, ένιωσε να το γαργαλά κάτι που δεν φαινόταν. Γυρνάει και με μία κίνηση τον εισβολά αρπάζει. Ένα ποντίκι είναι μικρό, με τρόμο το κοιτάζει.
1: Ποιος είσαι εσύ, ανόητε, που στη σπηλιά μου μπαίνεις, τολμάς να ξυπνάς τον βασιλιά. Αντίοπες, πεθαίνεις.
2: Θεέ μου, όχι βασιλιά, άσε με το καημένο. Χίλια συγγνώμη σου ζητώ, ήμουν αφηρημένο. Τον ύπνο σου δεν ήθελα ποτέ μου να χαλάσω. Το όμορφο σου τρίχωμα προσπάθησα να πιάσω. Να το χαϊδέψω ήθελα, δίχως να σε ξυπνήσω. Άκου με, σε παρακαλώ, και άσε με να ζήσω. Μια ευκαιρία σου ζητώ, και άμα μου τη δώσεις, υπόσχομαι ότι ποτέ δεν θα το μετανιώσεις. Θα το θυμάμαι μια ζωή, και όποτε θελήσεις, μπορείς και εσύ βοήθεια από μένα να ζητήσεις.
1: Εγώ βοήθεια από σε! Ένα μικρό ποντίκι! Μπάσε καλό σου γέλασα, θα ήταν ρεζιλίκι. Εγώ ποτέ βοήθεια από σένα δεν ζητάω. Είσαι άχρηστο, μα πήγαινε, δεν θέλω να σε φάω.
0: Λίγος καιρός δεν πέρασε και εκείνο το λιοντάρι την ώρα που κυνήγαγε ένα μικρό κρυγάρι σε μία παγίδα έπεσε που κάποιοι κυνηγοί με φύλλα την καλύψανε και δεν την είχε δει.
3: Πω πω, λιοντάρι πιάσαμε, τον ζώο τον βασιλιά. Φέρτε σκηνή και γρήγορα, προτού να είναι αργά.
0: Το δένουν και το αφήνουν μέχρι που να γυρίσουν. Βοήθεια να φέρουν το κουβαλήσουν. Πάλευε, πάλευε να λυθεί αυτό. Έκλαιγε και βουκούσε. Μα ποιος λέτε να το άκουσε, μα ποιος λέτε να περνούσε. Ο ποντικός το άκουσε, ο ποντικός περνούσε, πλησίασε, το κοίταξε. Φάνηκε να πονούσε.
2: Εσύ είσαι που δεν με έφαγες. Τι κάνεις εδώ πέρα. Θυμάσαι που χάρη σου χρωστώ. Νομίζω είναι η μέρα. Εγώ θα σου σώσω τη ζωή. Πάτσι θα είμαστε έτσι. Γρήγορα πρέπει να βιαστώ πριν γίνεις κοκορέτσι.
1: Εσύ να με βγάλεις από εδώ. Πώς θα τα καταφέρεις. Μήπως θα ήταν καλύτερα βοήθεια να φέρεις.
2: Δεν προλαβαίνουμε. Θα έρθουν. Μα έχω μια ιδέα και ελπίζω να μπορέσουμε να φύγουμε παρέα.
0: Αρχίζει λοιπόν ο ποντικός σκηνιά να ροκανίζει. Είναι κοφτερά τα δόντια του, πάντοτε τα φροντίζει. Ώρες μετά κατάφερε να ευθερώσει, δεν πίστευε στα μάτια του. Είχε σχεδόν βουρκώσει.

0: Η αποδίκη γίνανε φιλιαχώριστοι και το είχανε καμάρι.
1: Μέσα στο δάσος μια φορά ξέσπασε τσακωμός. Ποιος είναι ο πιο γρήγορος, μα και ο πιο σοφός? Ένας λαγός κορόιδευε μια μικρή χελώνη.
2: Για δυο βήματα σου παίρνει έναν αιώνα.
3: Λαγέ, δεν είναι όμορφο πάντα να κοροϊδεύεις. Μάλλον και πάντα ξυπνήσεις και τσακωμούς γυρεύεις.
4: Καλά σου λέει κουκουβάγια. Είμαστε όλοι ίσοι. Να ζούμε ήρω μαζί είναι η μόνη λύση. Αφήστε τον. Τον προκαλώ σε έναν αγώνα δρόμου για να φανεί ο πιο γρήγορος και ο πιο σοφός του κόσμου.
2: Εσύ, εμένα προκαλείς σε γρήγορο αγώνα? Ρε ζήλη, θα γίνεις τον σκυλιό, καημένη μου χελώνα.
4: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με σένα εγώ να τρέξω. Θα κάνω ό,τι καλύτερο την κούραση να αντέξω.
1: Σε δύο ομάδες χωρίστηκαν τα ζώα για τον αγώνα. Άλλοι ήταν με τον λαγό και άλλοι με τη χελώνα. Η κουκουβάγια ο διαιτητής έδωσε προθεσμία προπόνηση να κάνουν που είχαν επιθυμία.
4: Γοργοπόταρο, έλα να με βοηθήσεις. 2 ώρες μόνο έχουμε για να με προπονήσεις.
5: Τιμή μου είναι, χελώνα μου, που θα σε βοηθήσω. Τα μυστικά του αθλήματος δεν θα σου κρύψω.
4: Ελάτε, ελάτε, ελάτε όλοι σας εδώ να κάνουμε ασκήσεις. Όλοι μαζί σου είμαστε, ερχόμαστε να ασκήσεις.
1: Και όσο η χελώνα έκανε προπόνηση γερή, ο λαγός μας και οι φίλοι του ήταν αράχτοι.
6: Λαγέ, στα αυτιά μας έφτασε ένα κακό μαντάτο, πως τη χελώνα προπονούν στο ξέφωτο, εκεί κάτω.
2: Σιγά! Και πού το πρόβλημα? Φοβάστε μήπως χάσω? Αφού η χελώνα είναι αργή, σίγουρα θα την φτάσω. Αφήστε την να προσπαθεί, ας την να προπονείτε και αράξτε εδώ με μας τον ήλιο να χαρείτε.
1: Οι 2 ώρες πέρασαν, ο αγώνας θα αρχίσει. Λαγέ, χελώνα στη γραμμή, να δω ποιος θα κερδίσει. Εσύ κουκουβάγια δίκαιη, μέτρα μέχρι το 3 και με το πάμε φεύγετε. Αχ, έχω αγωνία.

0: τρέχουνε πίσω με νησιαλώνα. Φοβάμαι πως ήταν λογικό να χάσει τον αγώνα. Μα ξαφνικά να ο λαγός από ένα δέντρο κάτω. Τι κάνει, κοιμάται, κάθεται, δεν πάει παρακάτω.
1: Ας κάτσω λίγο να ξεκουραστώ, λίγο να ξαποστάσω. Η νίκη μου είναι βέβαιη, δεν πάω εγώ να χάσω.
2: Ω, ο λαγός κοιμήθηκε και η χελώνα φτάνει. Χτυπήστε τον και γρήγορα. Μα τι είναι αυτά που κάνει. Ξύπνα λαγή, ξύπνα λαγή, ξύπνα λαγή. Τη νίκη σου θα πάρει η χελώνα.
3: Τα ζώα όλα θα γελούν αν χάσεις τα λαγόνα.
0: Μα ήταν πια πολύ αργά, η χελώνα είχε κερδίσει. Και ο αλαζόνας ο λαγός δεν είχε καν ξυπνήσει. Μπράβο, χελώνα, κέρδισες! Το κύπελο σου ανήκει. Να και ο λαγός που ξύπνησε. Έχασες το νίκη.
1: Πολύ λυπάμαι που έχασα τη νίκη από τα χέρια και μια συγγνώμη σας ζητώ που φτάνει ως τα αστέρια. Μπορεί να είμαι γρήγορος, μα ήμουν

0: Καλαζόνας και ένα μάθημα γερό μου έδωσε ο αγώνας.
1: Μπορεί να μην είμαι γρήγορη, μα έχω τη σοφία. Στους φίλους μου να φέρομαι χωρίς αλαζονία. Ο καθένας έχει το χάρισμα που το έδωσε η φύση.
0: Γι' αυτό ήδη δεν είμαστε,
2: μα είμαστε όλοι ίσοι.
1: Σε μια μακρά συνέλευση τα ποντίκια συμμετείχαν να βρούνε λύση ψάχνανε γιατί προβλήματα είχαν. Αιώνιο τους πρόβλημα, ο γάτος του σπιτιού. Πώς να γλιτώσουν άραγε απ' τα νύχια του κακού.
3: Επίθεση! Να του κάνουμε την ώρα που κοιμάται.
4: Ναι, γιατί. Είναι άγριος. Κάθε που δεν φοβάται.
5: Τότε να βγαίνουμε από εδώ μονάχα όταν είναι έξω.
6: Τρελαθήκες! Δεν γίνεται! Εγώ δεν θα τα αντέξω. Και αμέσα μένει διαρκώς, εάν ποτέ δεν βγαίνει. Δεν γίνεται! Ξεχάστε το!
7: Και τότε τι απομένει?
8: Μιλούσαν όλοι δυνατά, όλο χειρονομούσαν. Λύση καμιά δεν έκανε, μόνο διαφωνούσαν. Το λόγο ξαφνικά ζητά ένα άλλο ποντικάκι που μέχρι τότε σιωπηλό ήτανε σαν ανάκι. Κάτι κρατάει στα χέρια του, είναι ένα κουδουνάκι.
9: Έχω τη λύση, φίλοι μου!
10: Ακούστε με λιγάκι. Στου γάτου την ουρά λοιπόν το καμπανάκι δένουμε. Και όποτε είναι κοντά, του ακούμε και δεν βγαίνουμε.
11: Ζήτω!
12: Ζήτω!
2: Ζήτω!
13: Αυτό είναι σχέδιο.
14: Όλοι μας συμφωνούμε.
13: Με το καμπανάκι τούτο εδώ, όλοι μας θα σωθούμε.
15: Πολλοί του συμφωνήσανε, το σχέδιο περνάει. Μα ο πιο γέρος πονικός γυρίζει και ρωτάει.
0: Καλά τα σχεδιάζετε, μα πείτε μου και εμένα. Κάτι που δεν κατάλαβα είναι μονάχα ένα. Ποιος από εσάς εδώ μπορεί τον γάτο να ζυγώσει και την καμπάνα στην ουρά να του την καρφιτσώσει?
16: Κανείς τους δεν μίλησε, κανείς τους δεν τολμάει. Σε γάτο κοντά ένας ποντικός ποτέ του δεν θα πάει.
0: Καλά τα σχέδια, ωραίες και οι προτάσεις. Μα κότσια χρειάζονται γερά αν θέλεις να τα πράξεις. Και αφού κανένας δεν τολμά τον γάτο να ζυγώσει, για πάντα θα μας κυνηγά, κανείς δεν θα μας σώσει.
8: Χρόνια πολλά περάσανε και ακόμα ο γάτος τα ποντίκια κυνηγά. Κανείς ποτέ δεν βρέθηκε να του κρεμάσει το κουδούνι στην ουρά. Μα τα ποντίκια δεν μασάν και όλο θα τριγυρνάνε. Μες των σπιτιών τα υπόγεια πάντα τα φαγεντάνε.
0: Και έτσι ζήσαν τα ζώα μας καλά και εμείς ευτυχισμένοι. Φτάσαμε πια στο τέλος μας, κάτι μονάχα μένει. Ελάτε όλες στη σκηνή, τον κόσμο χαιρετήστε και εσείς γονείς και φίλοι μας τώρα χειροκροτήστε.
17: Μιλούμε στη γλώσσα σας, μιλούμε τη γλώσσα σας.

Από την εποχή των παραμυθιών, τότε που οι άνθρωποι ζούσαν ακόμα με τα παραμύθια, τότε που το τζάκι ήταν η τηλεόραση της εποχής, για όλα τα υπόλοιπα δεν χρειαζόταν παρά μόνο η φαντασία. Έτσι πορεύτηκε ο πλανήτης για χιλιάδες χρόνια. Μαζεμένοι μπροστά στη φωτιά, διηγούνταν οι παραμυθάτες και εκστατικοί τους άκουγαν όλοι, άρχοντες και κολύγοι, μικροί και μεγάλοι. Τα παραμύθια εξιστορούσαν πάντα την αιώνια διαπάλη ανάμεσα στο καλό και το κακό.

Στις αρχές της δεκαετίας του 50 γεννήθηκαν δύο δίδυμοι που ο δάσκαλος παππούς τους έμαθε να αγαπάνε τα παραμύθια και την ελληνική μυθολογία. Ο Χάρης και ο Πάνος κάποια στιγμή μεγαλώνοντας πήραν τις κιθάρες και σαν μαγεμένοι κάθισαν και έγραψαν τραγούδια που ακούτε. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Λεκτρα Γκάρντι. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Λάσλο Νίμετ, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας, καλό μεσημέρι.